ασυγωνάς, αγνά εγνάρνοντι, ράισιν του πεισιόντο, τρογέρι φύ, ηθεκλούσι,